0: μάρκετι πόστα λάτι δεν είμαι.
1: Το μέθανα χίχρα. Στίκα, μπαϊάμε, κάισους.
0: Πάλμα, μουσαρό.
1: Πάλμα, πάλμα.
2: Φρούτα τα θάτα, πάλμα. New bot, plot energy. Κουδόνος, Σιπρή.

Πού αλλάζα τη μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκτσουάτ. Κοτά είδα δεν γεια. Πλάζ, ουβέντος. Το σκέμ είναι πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.